0: ανεξαρτησία υπέρκα είτε Παναίτα Σύγκε τζάζε Να πέστε Τοφαούτι να ζήνε ζυγίνα Σε γέφτει να ρετάκα μα μουλούμε
1: Ουάντα να είκο ζήρε του Πάνε τεμεγάζα πια Ρουαγιάλε ρούμ καφέ Ρουαγιάλε ρούμ τσαγκαουίζι Να ζώτε χαζίνα μουλούμε
0: Ni makarite spesiale Havana conquira
1: Havana conquira Sikia sasa Inaleta kiu ya